0: Παρετάν. Βίκυς μα, βίκυς μα, βίκυς μα, μαμά.
1: Αλλιώς και πρέπει να την πέτρα.
0: Βίκυς μα, βίκυς μα, βίκυς μα, μαμά.
1: Και πάλι βάλτε το κομικείο.
0: Βίκυς μα, βίκυς μα, βίκυς μα, μαμά.
1: Και πλέον όντε λίγε μου στον θυμό και στην έπειδε. Ένα στο μόσο μερό εστόκιο τίνδε.
2: Αι κόνσι και λίγε μου στον θα έκτε κομικρό. Με κόντε έκτε κομικρό, γιοίκε. Λα λο λο, λα λο λο, ει λο. Fan, det suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg mann, gi meg.